0: Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγεί στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγωνίες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού σε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος, αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμο στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρίνω σας το πούμε.
4: Ναι,
3: ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
5: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
5: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ
5: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
4: Όλοι μας.
5: Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
5: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
5: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας. Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
5: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαλώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Φεστ υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποίητος χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία μου, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι από τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
4: Η ενδέκατη. Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
4: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος ξέρω εγώ στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή τσιμπάω να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και 30. Και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
8: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
8: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα λέγει του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
8: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός κυμέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
8: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιά χώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στο πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
8: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι.
1: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο. Το
8: ναι, βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχει σκεφτεί ότι κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
8: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι. Μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικία σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός.
8: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να συνεργαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση για το σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
8: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή,
8: γιατί
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
8: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός, από όσο θυμάμαι.
8: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημιές. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
8: αυτά
1: σου.
8: Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί κατά τα... Τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team δύο χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
8: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό?
8: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
8: Τα δύο χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
8: Κοιτάξτε,
1: σου?
8: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου.
1: Mm-hmm.
8: Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με εμένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα, παράδειγμα, από το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
8: Για το Φυσική Φεστ εννοείται.
1: Όχι για το Φυσική Φεστ, γενικά.
8: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φυσική Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η Αντιδημαρχία Πολιτισμού.
8: Ναι.
1: Έτσι,
8: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
8: Βέβαια.
1: Έτσι.
8: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
8: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
8: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, οι δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
8: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το σινεμά στη θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
8: Ήταν συλλογική,
1: ήταν του Δήμου της Περιφέρειας.
8: Η Περιφέρεια απλά μας είπε. Θα σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
8: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
8: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε θα βρούμε κάτι σε. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε πολύ επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
8: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
8: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το σινεμά στη θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα το Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσική Φεστ.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αρχιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
8: Όχι, δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε... κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχω κοστίσει περισσότερα.
8: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
1: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε. Ναι.
8: Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή. Είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυσική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυσική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυσικού και το Φεστιβάλ Φυσικού. Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
8: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη φεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
8: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια, ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
8: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
8: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες, μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
8: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
8: Από που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
8: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε και διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
1: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο να τον περισσότερες συμμετοχές.
8: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
8: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η Επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
8: Ναι, είναι...
1: Υπάρχει κάποια καινοτομία?

0: διαλογή.
1: Mm. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
0: Ναι, είναι...
1: Υπάρχει μέσα κάποια μήνα. Καινοτομία. Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
0: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις. Δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
0: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
0: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
0: Που βέβαια.
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Πίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
0: Φέτος το
1: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της Επιτροπής.
0: Είσαι μέλος. Ναι. Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο έκανε τα πια φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Πίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Έγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος «Σινεμά στη θάλασσα», ο τίτλος, και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, 5.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
0: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Έγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
0: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
0: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
1: Βέβαια.
0: Μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούριο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και

0: Με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
1: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
0: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι μάλιστα, είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
0: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και, και σε αυτό που έχουν σε μένα.
1: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλη τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημιαδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.

0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχιες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχιας αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η Αίγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά
1: μας. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα
0: να μειώσουμε τη σπατάλη και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Αίγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Αίγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στυπ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Αίγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε δύο εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να μοιρώσω ότι στο Καρπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καρπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συγκρίνω σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ σημαντικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
5: Όλοι μας.
4: Επομένως, Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
6: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
6: Ναι.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
6: Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
7: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από τις Πισχωρήτητες Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα τρία χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κύριος Βουρλουμής στον Αδόνα, μόλις ο κύριος μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποίητος χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε τρία χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως, η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντη, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
6: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι από τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
6: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
9: Πιο καλό.
6: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν. Κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας. Η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω, είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη, και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό, και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήριο ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη, μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες τρεις μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργασία για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
2: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια η δημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του δημάρχου? Πώς έγινε?
2: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ όταν βγήκε η νέα εκλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάση μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
2: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας, και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
2: Ναι, στο δίκτυο πόλεων, ναι. Ναι.
1: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
2: Ναι, έχει βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
2: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό.
2: Ναι,
1: μήπως
2: ναι.
1: Θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση? Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
2: Βέβαια, το δημοτικό θέατρο που μιλάμε. Όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
2: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή,
2: γιατί
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
2: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
2: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει κρεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου, και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες, πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
2: αυτά
1: σου.
2: Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
2: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό.
2: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που...
0: Ακούτε, το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4:30.
1: Επιτελικά, πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά σου?
2: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου, μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα, παράδειγμα, όπως το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό. Και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
2: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
1: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ.
2: Γενικά. Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο. Γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι,
2: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι. Γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
2: Βέβαια, ναι, ναι.
1: Έτσι.
2: Υπάρχει ένα πλάνο, ναι, για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
2: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, οι δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
2: Όχι, όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού του. Τη ιδέα ποιανού είναι?
2: Ήταν συλλογική.
1: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
2: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
2: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
2: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
2: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
2: ναι, ναι,
1: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί? Και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
2: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Προς το παρόν είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φιστίκι Φεστ.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αριδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
2: Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή να δούμε... Αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
2: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
1: Θα είναι λιγότερα, ναι, λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
2: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Γιατί είπαμε φέτος να, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Ποια μου ήταν η απόφαση ναι. αυτή, είπα το Δήμαρχο. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φιστίκι Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Έγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φιστίκι Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή την, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φιστικιού. Το Φεστιβάλ Φιστικιού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
2: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Έγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολλοί που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
2: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
2: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Έγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
2: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
2: Από που ακούμε, που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
2: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
1: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο να τον περισσότερες συμμετοχές.
2: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
2: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η Επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
2: Ναι, είναι...
1: Υπάρχει κάποια μήνα καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
2: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις. Δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μια δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μια προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
2: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
2: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάτι, κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
2: Που βέβαια. Το...
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
2: Φέτος το
1: Είσαι μέλος της Επιτροπής. Ναι.
2: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο είχαν τα πια κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, Σινεμά στη θάλασσα, ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
2: Αγαπήθηκε το σινέμα στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινέμα στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
2: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
2: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
1: Βέβαια.
2: Μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούριο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
2: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λέει, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
1: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους.
2: Όχι κυρίως, αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
2: Ενώ θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, μας με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
1: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχιες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμό δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχιας αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικοινωνήσουν.

0: κεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Έγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Έγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ.
2: Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026. Το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Έγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
3: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης. Με τους ενδεδειγμένους τρόπους θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική, και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφιών, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό, και θεουθέλλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι που θα μεταφερθεί 5. Στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Υπηρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 μέτρα, τον Ζαμπέλη και Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας, την Ήριδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω, 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνει να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. Μπράβο. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυστίκι Φεστ υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας της Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο δήμο είναι μεγαλύτερη δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινοκτή Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η ενδέκατη. Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ. Και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
9: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά, και ο άλλος στην Σύφνο, και ο άλλος στην Κέρκυρα, και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει του κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι, και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στον Νικό.
1: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
1: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων παράγονται στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
1: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της Παλιαχώρας, και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κύριος Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
1: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο. Το
1: ναι, βέβαια, έχει, αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
1: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση? Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
1: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση για το σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
1: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή,
1: γιατί
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
1: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός, από όσο θυμάμαι.
1: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου, και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημιές. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
1: αυτά
0: σου.
1: Αυτά έγινε πρώην της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
0: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η Δημαρχία Πολιτισμού.
1: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό.
1: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτή, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Τα δύο χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
0: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά σου?
1: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο γραφείο δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο γραφείο δημάρχου μαζί με εμένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα και πράγμα που στο Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο γραφείο δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
1: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
0: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
1: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο. Γιατί είναι άγνωστη για τη Δημαρχία Πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικοί οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
1: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, οι δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
1: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους Δήμους, όλους τους Δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού του. Τη ιδέα ποιανού είναι?
1: Ήταν συλλογική,
0: ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
1: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να δώσει τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
1: Το έκανε και πέρυσι, το έκανε και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό και πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
1: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
0: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί? Και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
1: Προς το παρόν, είναι έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα το Beach Soccer. Ως το παρόν είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φιστίκι Φεστ.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αλληδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
1: Όχι. Μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε... Αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχω κοστίσει περισσότερα.
1: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
0: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
1: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή. Είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φιστίκι Φεστ. να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυστίκι Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή την... όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φιστικού. Το Φεστιβάλ Φιστικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
1: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
1: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
1: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες, μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος, αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
1: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
1: Από που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών να θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
1: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε και διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποιες διαφοροποίησεις. Ήταν από κοινού.
0: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο να τον περισσότερες συμμετοχές.
1: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
1: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η Επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
1: Ναι, είναι...
0: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
1: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
1: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάτι, κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
1: Που βέβαια, το...
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος ο Πίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το, για το φετινό πρόγραμμα.
1: Φέτος το
0: Είσαι μέλος της Επιτροπής.
1: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο έκανε τα πια, κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Πίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι. Από την Πολυφωνική Χοροδία της Έγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος «Σινεμά στη θάλασσα», ο τίτλος, και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι πέντε παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
1: Αγαπήθηκε το «Σινεμά στη θάλασσα» πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι και φέτος, ο Δήμος Έγινας με την συνοργάνωση με την περιφέρεια

0: 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο. Φαντάζομαι θα θέλεις να.
1: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος μας, ο Δήμος Έγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από, από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
1: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
1: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που δίνω έτσι μια συνέντευξη μαζί σε έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργια στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
0: θα ήθελε να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
1: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα, κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
1: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής 2 ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκεται ο σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι

0: Κασελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έγινε, εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερησίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Δήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Αίγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας.
2: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική Και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και Θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της σπατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτος εδίο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού σε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τους βαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμο στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... Όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, Θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν σημαίνει να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
7: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιά ώρα, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιο ξενοδόχο και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σα το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
7: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
7: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
10: Πιο καλό.
7: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην εγκαυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή τσιμπάω να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ του Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στον Νικό.
8: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ, ήταν κάποια επιλογή, πρόταση του Δημάρχου, πώς έγινε?
8: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα εκλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχοληθεί με αυτό. Μου έκανε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
8: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
8: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιά χώρας. Και επίσης για τα καποδιστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδιστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
8: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι.
1: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο. Το
8: ναι, βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχει σκεφτεί ότι κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
8: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να. Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο?
9: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα. Η ώρα είναι 6:30.
8: Το θέατρο, το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια. Γιατί θα μπορούσε εκεί το φεστιβάλ θέατρο να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση για το, σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
8: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή,
8: γιατί
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο, μια άδεια μικρής κλίμακας.
8: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
8: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ. Και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
8: σου. Αυτά είναι πρώτη θητεία μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το flow team 2 χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η Δημαρχία Πολιτισμού?
8: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό?
8: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη και την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
8: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά, πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
8: Κοιτάξτε,
1: σου
8: και... η Αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα και πράγμα όπως το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως το Γραφείο Δημάρχου είναι.
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
8: Για το Φυσική Φεστ εννοείται.
1: Όχι για το Φυσική Φεστ, γενικά.
8: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φυσική Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η Αντιδημαρχία Πολιτισμού.
8: Ναι.
1: Έτσι,
8: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
8: Βέβαια.
1: Έτσι.
8: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
8: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
8: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
8: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους Δήμους, όλους τους Δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
8: Ήταν συλλογική.
1: Ήταν του Δήμου, της Περιφέρειας.
8: Η Περιφέρεια απλά μας είπε. Θα σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
8: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
8: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
8: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
8: Προς το παρόν, είναι έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα το Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις για το Φυσική Φεστ.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αντιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
8: Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
8: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
1: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
8: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή. Είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυσική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυσική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο αυτή όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυστικού. Το Φεστιβάλ Φυστικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
8: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
8: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Mm. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
8: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
8: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
8: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
8: Μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε ότι λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
8: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δουλεύε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει. Σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν
1: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
8: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
8: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Mm-hmm. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Mm. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά. Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
8: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
8: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
8: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
8: Που βέβαια.
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
8: Φέτος το
1: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της Επιτροπής.
8: Βέβαια.
1: Είσαι μέλος. Ναι.
8: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο έκανε τα πια κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητά του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
8: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Έγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση από όσο θυμάμαι. Φέτος είναι «Μας στη θάλασσα» ο τίτλος και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι πέντε παραστάσεις αν δεν κάνω λάθος.
8: Ναι.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
8: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος μας, ο Δήμος Έγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με πέντε προβολές σε πέντε όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από τα αποσκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
8: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
8: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
1: βέβαια,
8: που δίνω έτσι μια συνέντευξη,
1: βέβαια,
8: μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη μαρτυρία ενός ανθρώπου που είναι καινούργιο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
8: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
1: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
8: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
8: Ενώ θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε.

0: ανθρώπους.
1: Όχι κυρίως, αυτοί που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι μάλιστα, είναι και τους ευχαριστώ μάλιστα. πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
1: Ενώ, θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, μας με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και, και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Έγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και

0: ίδρυση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Αίγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η Αίγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της σπατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι υπάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Αίγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Αίγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Αίγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καρπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος, αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμο στο Καρπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 7.
1: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ήρυδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
1: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήτανε μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνει να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
2: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
3: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
2: Που αρχίσαμε.
3: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
2: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
3: Και ευχαριστώ. Κόσμο από την Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
2: Έχουν και από την Αθήνα.
3: Βεβαίως.
2: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
3: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
2: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
4: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να, έχει μια, να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
5: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
3: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένα τέτοιο δήμο είναι. Μεγαλύτερη δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει: πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιά ώρα, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιο ξενοδόχο και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σα το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
6: Ενδέκατη.
3: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
6: Χρόνια πολλά.
3: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά
6: και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδαξε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο. Τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
7: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες στην πρόσκληση. Θα μιλάμε στον Νικό.
8: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
8: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου έκανε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
8: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
8: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στο πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
8: Ναι, στο δίκτυο πόλεων, ναι.
0: Ναι. Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
8: Ναι, έχει πικό, βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχεις σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
8: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι. Μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση? Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικία σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
8: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να συνεργαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση για το, σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
8: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, γιατί
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
8: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός, από όσο θυμάμαι.
8: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημιές. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ. Και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
8: αυτά
0: σου.
8: Αυτά έγινε πρώτη τη θητεία μου. Επομένως, έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το flow team 2 χρονιές.
0: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει ως αντιδημαρχία πολιτισμού?
8: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό.
8: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
8: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
0: Επιτελικά, πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά σου?
8: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο γραφείο δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο γραφείο δημάρχου μαζί με εμένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα και πράγμα που στο Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο γραφείο δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
8: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
0: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
8: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο. Γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
8: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
8: ναι, ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
8: Βέβαια, ναι, ναι.
0: Έτσι.
8: Υπάρχει ένα πλάνο, ναι, για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
8: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
8: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, οι δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Και δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
8: Όχι, όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το σινεμά στη θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού του. Τη ιδέα ποιανού είναι?
8: Ήταν συλλογική.
0: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
8: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να δώσει τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
8: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
8: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, mm-hmm, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, mm-hmm, που γι' αυτό και πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
8: Και λίγο να
9: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Η ώρα
9: είναι 7:30.
0: Αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
8: ναι, ναι,
0: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Έγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα? Κάτι παρόμοιο.
8: Προς το παρόν, είναι έχουμε δεύτερη χρονιά το σινεμά στη θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρόνια και αυτός στην Αγία Μαρίνα το Beach Soccer. Ως το παρόν είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις για το Φυσική Φεστ.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αρχιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
8: Όχι, δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
8: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
0: Θα είναι λιγότερα, ναι, λιγότερες θα... εκδηλώσεις που θα κάνετε.
8: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή. Είπα του Δήμαρχου, Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φιστίκι Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Έγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φιστίκι Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο, αυτή την, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φιστικιού. Το Φεστιβάλ Φιστικιού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
8: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και... δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
8: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Έγινα, σε όλη την περιφέρεια, ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
8: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
8: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες, μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Έγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση, με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
8: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
8: Από που ακούμε, που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
8: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές, απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς, τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε, απλά κάναμε και διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει. Σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν κοινού, από κοινού.
0: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
8: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της, της έκθεσης.
8: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
8: Ναι, είναι... Εδώ.
0: Υπάρχει μέσα κάποια μήνα. Καινοτομία. Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
8: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μια δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μια προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
8: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, ωστόσο σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
8: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή στην Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
8: Που βέβαια, το...
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για για το φετινό πρόγραμμα.
8: Φέτος το
0: Είσαι μέλος της Επιτροπής. Ναι.
8: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
8: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, Σινεμά στη θάλασσα, ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
8: Ναι, 5.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
8: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
8: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
8: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
0: Βέβαια.
8: Μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη μαρτυρία ενός ανθρώπου που είναι καινούργιο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
8: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε εντάξει.
0: Θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
8: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι μάλιστα, είναι και τους ευχαριστώ μάλιστα. πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
8: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και, και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
8: Ευχαριστώ.
10: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλη και η μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Έγινας στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδημάρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φυσνικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Έγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ.
11: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η

0: και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Έγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
1: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και θεουθέλλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Έγινε να περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της σπατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτος εδίο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμο στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα...
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 8. Όπου σύγχρονα έργα αποπυλώσεων υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, Θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήταν. αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόμαστε. Ναι,
4: ναι,
3: ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηγηθείστε, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
5: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
5: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
5: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
5: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
5: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
5: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε μαζευόμαστε.
4: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω. Επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι. Η 12η μας έκθεση.
6: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
4: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη. Ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο. Είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά. Αποτυχίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα. Πού είναι το νησί του πυλού και του χώματος, πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς. Είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
7: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια η αντιδημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ, ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου, πώς έγινε?
7: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας, επομένως Τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
7: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάση μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
7: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιά χώρας, και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στο πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
7: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι, ναι.
0: Ναι. Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
7: Ναι, έχει βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
7: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι. Μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικία σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
7: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να συνεργαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
7: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή,
7: γιατί
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο, μια άδεια μικρής κλίμακας.
7: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από το
7: Δημάρχο. Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου, και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες, πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ. Και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
7: αυτά
0: σου.
7: Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
0: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργεί σωστά η Δημαρχία Πολιτισμού?
7: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό?
7: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
7: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
0: Επιτελικά, πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά σου?
7: Κοιτάξτε, η Αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου.
0: Mm-hmm.
7: Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με εμένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα, παράδειγμα από το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό. Και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
7: Για το Φυσική Φεστ εννοείται.
0: Όχι για το Φυσική Φεστ, γενικά.
7: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φυσική Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η Αντιδημαρχία Πολιτισμού.
7: Ναι.
0: Έτσι,
7: ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
7: Βέβαια.
0: Έτσι.
7: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
7: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
7: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
7: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους Δήμους, όλους τους Δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
7: Ήταν συλλογική,
0: ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
7: Η Περιφέρεια απλά μας είπε. Θα σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
7: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
7: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε θα βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε πολύ επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
7: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
0: αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
7: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσική Φεστ.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αριδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
7: Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
7: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
0: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
7: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε.
8: Ακούτε παραπάνω. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
7: και στο φεστιβάλ 8:30. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή. Είπα του Δήμαρχου, Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυστική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυστική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο αυτή όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυσικού και το Φεστιβάλ Φυσικού. Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
7: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
7: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Mm. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
7: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
7: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
7: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
7: Μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
7: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει. Σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
0: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
7: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
7: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η Επιτροπή και οι όροι. Mm-hmm. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Mm. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά. Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
7: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε. Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζετε και κάτι αντίστοιχο.
7: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
7: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, που θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
7: Που βέβαια.
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
7: Φέτος το φεστιβάλ.
0: Είσαι μέλος της Επιτροπής. Βέβαια. Είσαι μέλος. Ναι.
7: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο η Γάντα πια κάνει φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητά του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
7: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα Μάλιστα. δύο, θα αναφέρω γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση από όσο θυμάμαι. Φέτος είναι «Μας στη θάλασσα» ο τίτλος και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι πέντε παραστάσεις αν δεν κάνω λάθος.
7: Ναι.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
7: Αγαπήθηκε το σινέμα στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος μας, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινέμα στη θάλασσα με πέντε προβολές σε πέντε όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
7: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
7: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
0: βέβαια,
7: που δίνω έτσι μια συνέντευξη,
0: βέβαια,
7: μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούργιο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
7: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λέει, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
0: θα ήθελε να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
7: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
7: Ενώ θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φανώ αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
7: Ευχαριστώ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Έγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθή Πηγελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος του Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Έγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, Ο Δήμος της Αίγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θειάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας.
2: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους

0: επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο. Και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μία πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούριες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική. Και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μια άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφιών, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και Θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασία για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφή ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα.

0: και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγεί στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι υπάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Αίγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Αίγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Αίγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.
2: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στήναμε. Εντάξει. Ήτανε... Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συγκρινόμαστε. Ναι,
4: ναι,
3: ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
5: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
5: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
5: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
5: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
5: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
5: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορίτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κ. Βουρλουμή ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
4: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και είμαστε, έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν, είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
4: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
9: Πιο καλό.
4: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή τσιμπάω να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
7: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια η αντιδημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
7: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
7: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάση μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
7: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας, και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κύριος Τσατήρης, επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στο πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
7: Ναι, στο δίκτυο πόλεων, ναι.
0: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
7: Ναι, βέβαια, έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
7: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικία σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
7: Βέβαια, το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να συνεργαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
7: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή,
7: γιατί
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο, μια άδεια μικρής κλίμακας.
7: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο
7: θυμάμαι. Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου, και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
7: αυτά
0: σου.
7: Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
0: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργεί σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
7: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό?
7: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
7: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
0: Επιτελικά, πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά σου?
7: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου.
0: Mm-hmm.
7: Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα, παράδειγμα, από το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό. Και μετά, στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
7: Για το Φυσική Φεστ εννοείται.
0: Όχι για το Φυσική Φεστ, γενικά.
7: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φυσική Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η Αντιδημαρχία Πολιτισμού.
7: Ναι.
0: Έτσι,
7: ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
7: Βέβαια.
0: Έτσι.
7: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
7: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
7: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
7: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
7: Ήταν συλλογική,
0: ήταν του Δήμου της Περιφέρειας.
7: Η Περιφέρεια απλά μας είπε. Θα σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
7: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
7: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε θα βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό και πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
7: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
0: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
7: Προς το παρόν, είναι έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσική Φεστ.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αριδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
7: Όχι, δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
7: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότεροι.
0: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
7: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυστική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυστική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο αυτή όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυστικού και το Φεστιβάλ Φυστικού. Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
7: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε
8: 9 και 30.
7: Ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
7: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Έγινα, σε όλη την περιφέρεια, αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
7: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
7: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες, μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Έγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση, με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
7: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
7: Μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
7: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές, απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς, τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει. Σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
0: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
7: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
7: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά. Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
7: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζετε και κάτι αντίστοιχο.
7: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
7: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
7: Που βέβαια.
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
7: Φέτος το φεστιβάλ.
0: Είσαι μέλος της επιτροπής. Βέβαια. Είσαι μέλος. Ναι.
7: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο οι Γανταμπιά κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι ιδιαιτερότητα του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
7: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα Μάλιστα. δύο, θα αναφέρω γιατί θα είναι είσοδος ανελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση από όσο θυμάμαι. Φέτος είναι «Μας στη θάλασσα» ο τίτλος και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι πέντε παραστάσεις αν δεν κάνω λάθος.
7: Ναι.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
7: Αγαπήθηκε το σινέμα στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος μας, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινέμα στη θάλασσα με πέντε προβολές σε πέντε όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
7: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
7: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
0: βέβαια,
7: που δίνω έτσι μια συνέντευξη μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούργιος στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιος στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
7: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
0: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
7: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
7: Ενώ θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φανώ αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
7: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξ Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος της επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα, προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξ Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερησίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ.

0: Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Έγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και η πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
1: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική, και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μια άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό, και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή, ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Η Αίγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της σπατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735. Με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Υπηρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώματα.

0: πρόβατες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της σπατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχιλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται. Και ας
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
2: Έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20. Να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος, αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 μέτρα, τον Ζαμπέλη και Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν ξέρω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαρζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ και να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποίητος χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
6: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
9: Ενδέκατη.
6: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021, και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 24. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το Part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα... μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προστεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
8: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια η αντιδημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
8: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου έκανε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
8: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάση μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
8: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια, υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στο πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
8: Ναι, στο δίκτυο πόλεων, ναι. Ναι.
1: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
8: Ναι,
1: το
8: έχει βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
8: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι. Μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να. Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικία σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός.
8: Βέβαια, το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια. Γιατί θα μπορούσε εκεί το φεστιβάλ θέατρο να συνεργαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση για το, σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
8: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή
8: γιατί
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
8: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός, από όσο θυμάμαι.
8: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
8: αυτά
1: σου.
8: Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργεί σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
8: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό?
8: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
8: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά σου?
8: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα, παράδειγμα από το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
8: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
1: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
8: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
8: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι,
8: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
8: Βέβαια, ναι, ναι.
1: Έτσι.
8: Υπάρχει ένα πλάνο, ναι, για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας,
1: μάλιστα,
8: στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
8: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
8: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
8: Όχι, όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το σινεμά στη θάλασσα.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 10:30.
8: Που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού του. Τη ιδέα ποιανού είναι?
8: Ήταν συλλογική.
1: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
8: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να
1: μάλιστα,
8: κάνουμε.
1: Μάλιστα.
8: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
8: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, mm-hmm, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
8: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι. Την Αγία Μαρίνα, κάτι παρόμοιο.
8: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το σινεμά στη θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα, τον Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσδίκη Fest.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αρχιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
8: Όχι, δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
8: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότεροι.
1: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
8: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Γιατί είπαμε φέτος όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυστική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυστική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυστικού και το Φεστιβάλ Φυστικού. Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
8: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη. Το χώμα και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαρίνα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
8: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια, αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
8: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
8: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες, μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση, με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
8: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
8: Μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
8: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν κοινού, από κοινού.
1: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
8: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
8: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
8: Ναι, είναι...
1: Υπάρχει κάποια καινοτομία. Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
8: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις. Δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
8: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, ωστόσο σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
8: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
8: Που βέβαια.
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
8: Φέτος το
1: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της
8: Επιτροπής.
1: Είσαι μέλος. Ναι.
8: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι ιδιαιτερότητα του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
8: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, Σινεμά στη θάλασσα, ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
8: Ναι, 5.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
8: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προσθέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
8: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
8: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
1: βέβαια,
8: που δίνω έτσι μια συνέντευξη,
1: βέβαια,
8: μαζί με, σε διάρκεια με σε έναν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούργιο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
8: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
1: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
8: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι, μάλιστα, είναι, και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
8: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και, και σε αυτό που έχουν σε μένα.
1: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
8: Ευχαριστώ.
10: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλη και η μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών και την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026. Το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Αίγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας.

0: τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά, ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης. Με τους ενδεδειγμένους τρόπους θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούριες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική, και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό, και θεουφέλλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασία για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων

0: ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοώνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Αίγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Αίγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Αίγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε δύο εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών Πιστεύω να είναι καλά και να μην υπάρχει, να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις βαριές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της
1: ομαδικής εκκλησιαστικής κόμμα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 11. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή, κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση, εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε. Και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα περίπου κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό. Πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχορίτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κύριος Βουρλουμή ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο δήμο είναι μεγαλύτερη δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
3: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
7: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
7: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργασία που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελεί. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν. Κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας. Η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τη Χίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γεννήτου κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλο και έχει οριμάσει κι άλλο. Και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες τρεις μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά, θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παραέλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή οικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγινα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
2: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη δημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή, πρόταση του δημάρχου? Πώς έγινε?
2: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα εκλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχοληθεί με αυτό. Μου έκανε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάση μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
2: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας, και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
2: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι.
1: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
2: Έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της δίκης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
2: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση? Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
2: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
2: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή,
2: γιατί
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
2: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
2: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου, και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες, πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
2: αυτά
1: σου.
2: Αυτά έγινε πρώτη στη θητεία μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί κατά τα... τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το flow team 2 χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει ως αντιδημαρχία πολιτισμού?
2: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό.
2: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Τα 2 χρόνια αυτά. 1,5 μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
2: Κοιτάξτε,
1: σου?
2: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα και πράγμα που στο Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό. Και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
2: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
1: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
2: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
2: Ναι.
1: Έτσι,
2: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
2: Βέβαια, ναι.
1: Έτσι.
2: Υπάρχει ένα πλάνο, ναι, για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
2: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
2: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, οι δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Ή δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα?
2: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού του... της ιδέας ποιανό είναι?
2: Ήταν συλλογική.
1: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου της Περιφέρειας.
2: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
2: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
2: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι σε. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
2: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί? Και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
2: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Και δεύτερη χρονιά και
0: η ώρα είναι 11:30.
2: Αγία Μαρίνα, τον Beach Soccer. Προς το παρόν είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φιστίκι Φεστ.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αντιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
2: Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή να δούμε... Αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
2: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
1: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
2: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος να, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φιστίκι Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φιστίκι Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή την, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φιστικιού. Το Φεστιβάλ Φιστικιού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του Μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
2: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
2: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
2: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
2: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
2: Από που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε ότι λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
2: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
1: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
2: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
2: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
2: Είναι...
1: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
2: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
2: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
2: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή στην Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάτι, κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
2: Που βέβαια. Το...
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το, για το φετινό πρόγραμμα.
2: Φέτος το
1: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της Επιτροπής.
2: Βέβαια.
1: Μέλος. Ναι.
2: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο είχαν τα πια κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητά του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Έγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση από όσο θυμάμαι. Φέτος είναι «Μας στη θάλασσα», ο τίτλος, και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, 5.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
2: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Έγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από, από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
2: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
2: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
1: βέβαια,
2: που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
1: Βέβαια.
2: Μαζί με έναν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη μαρτυρία ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούριο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
2: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
1: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
2: Όχι κυρίως, αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
2: Ενώ θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
1: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες της ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Έγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Έγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026. Το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Έγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θειάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά, ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική. Και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μια άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και θεουφέλλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη

0: για τη διατήρηση του, αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η Αίγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει

την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λοιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λοιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγεί στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγωνίες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμο στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη.
0: Ακούτε το
3: πολύ μεγάλη
0: του
3: χαρά
0: πόρταλ.
3: Μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά 12. Εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν ξέρω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστε, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαρζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Φεστ υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποίητος χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά. και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Η... Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία, υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και είμαστε, έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ. Γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω. Επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή τσιμπάω να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν πήραν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό, μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στον Ελληνικό.
8: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια η Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ, ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου, πώς έγινε?
8: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
8: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων παράγονται στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών κόμμα προγραμμάτων με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές. Που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
8: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κύριος Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στο πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
8: Ναι, στο δίκτυο πόλεων, ναι. Ναι.
1: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
8: Έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το. Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
8: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να. Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
8: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρο να συνεργαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί, με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση για το σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
8: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή,
8: γιατί
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
8: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός, από όσο θυμάμαι.
8: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημιές. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
8: αυτά
1: σου.
8: Αυτά έγινε πρώτη τη θητεία μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί. Τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το flow team 2 χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
8: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό?
8: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
8: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά, πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
8: Κοιτάξτε,
1: σου?
8: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο γραφείο Δημάρχου.
1: Mm-hmm.
8: Επομένως, στο γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρος από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα πράγμα που στο Φιστίκι Fest, οργανώνουμε για το Φιστίκι Fest. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι...
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
8: Για το Φιστίκι Fest εννοείται.
1: Όχι για το Φιστίκι Fest, γενικά.
8: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Fest, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
8: Ναι.
1: Έτσι,
8: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
8: Βέβαια.
1: Έτσι.
8: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
8: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
8: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, οι δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
8: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους Δήμους, όλους τους Δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
8: Ήταν συλλογική,
1: ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
8: Η Περιφέρεια απλά μας είπε. Θα σα δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
8: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
8: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό και πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
8: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
8: Προς το παρόν, είναι έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα το Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φιστίκι Fest.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αρχιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
8: Όχι, δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε... κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχω κοστίσει περισσότερα.
8: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
1: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
8: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή. Είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φιστίκι Fest. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φιστίκι Fest. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις Τι θα ήθελες?
0: Ακούτε το ραδιόφωνο
1: αυτά
0: του Έγινα Πόρταλ.
1: Γι' αυτό κάναμε όλα.
9: Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φιστικιού. Το Φεστιβάλ Φιστικιού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του Μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
8: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στη Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
8: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
8: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα. Συναυλίες έχετε προγραμματίσει?
8: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
8: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
8: Από που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
8: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε και διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίησεις. Ήταν από κοινού.
1: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο να τον περισσότερες συμμετοχές.
8: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
8: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η Επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
8: Ναι, είναι...
1: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
8: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μια δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μια προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
8: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
8: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
8: Που βέβαια, το...
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το, για το φετινό πρόγραμμα.
8: Φέτος το
1: Είσαι μέλος της Επιτροπής.
8: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο τα πια κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητά του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
8: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι. Από την Πολυφωνική Χοροδία της Έγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος «Σινεμά στη θάλασσα», ο τίτλος, και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι πέντε παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
8: Ναι.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
8: Αγαπήθηκε το «Σινεμά στη θάλασσα» πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος μας, ο Δήμος Έγινας, με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το «Σινεμά στη θάλασσα» με πέντε προβολές σε πέντε όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από, από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
8: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
8: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
1: βέβαια,
8: που δίνω έτσι μια συνέντευξη,
1: βέβαια,
8: μαζί με έναν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη μαθιά ενός ανθρώπου που είναι καινούργιος στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιος στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
8: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και... Με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
1: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
8: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι είναι, και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα, κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
8: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και, και σε αυτό που έχουν σε μένα.
1: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
8: Ευχαριστώ.
10: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η υφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έγινε σε εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινας στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδημάρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026. Το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Αίγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θειάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική, και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό, και θεουφέλλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύνδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται

0: καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας σε ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύνδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προς το νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Υπηρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας σε ΕΙΔΑΠ στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της ίδρυυσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων που παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας, λίγο πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι.
2: Για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καρπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμο στο Καρπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
4: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε.
3: Ναι,
4: ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
5: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
3: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
5: Που αρχίσαμε.
3: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
5: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
3: Και ευχαριστώ. Κόσμο από την Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
5: Έχουν και από την Αθήνα.
3: Ναι.
5: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
3: Για μας. Μήπως
4: έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
5: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
3: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
4: Ενδέκατη.
3: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
3: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
7: Πιο καλό.
3: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήριο ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
8: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ, ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
8: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα εκλογή του κ. Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
8: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάση μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
8: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στο πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
8: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι.
1: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
8: Ναι, βέβαια, σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
8: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικία σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
8: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να συνεργαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με το Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση για το σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
8: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή,
8: γιατί
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
8: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από το
8: Δημάρχο. Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
8: αυτά
1: σου.
8: Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί κατά τα... Τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργεί σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
8: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό?
8: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
8: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά σου?
8: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο γραφείο Δημάρχου.
1: Mm-hmm.
8: Επομένως, στο γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα πράγμα που στο Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο γραφείο Δημάρχου είναι.
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
8: Για το Φυσική Φεστ εννοείται.
1: Όχι για το Φυσική Φεστ, γενικά.
8: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φυσική Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η Αντιδημαρχία Πολιτισμού.
8: Ναι.
1: Έτσι,
8: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Η ώρα είναι 1:30.
8: Κατά τη διάρκεια του χρόνου έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
8: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
8: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
8: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους Δήμους, όλους τους Δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
8: Ήταν συλλογική,
1: ήταν του Δήμου της Περιφέρειας.
8: Η Περιφέρεια απλά μας είπε. Θα σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
8: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
8: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε πολύ επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
8: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
8: Προς το παρόν, είναι έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα, τον Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσική Φεστ.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αριδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
8: Όχι, δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε... κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
8: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότεροι.
1: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
8: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυσική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυσική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο αυτή όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυσικού και το Φεστιβάλ Φυσικού. Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
8: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
8: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
8: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
8: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
8: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
8: Μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
8: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει. Σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
1: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
8: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
8: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά. Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
8: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε. Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζετε και κάτι αντίστοιχο.
8: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
8: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
8: Ωραία.
1: Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
8: Φέτος το φεστιβάλ.
1: Είσαι μέλος της επιτροπής. Βέβαια, είσαι μέλος. Ναι.
8: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο έκανε τα πια κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι ιδιαιτερότητα του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
8: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση από όσο θυμάμαι. Φέτος είναι «Μας στη θάλασσα» ο τίτλος και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις αν δεν κάνω λάθος.
8: Ναι.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
8: Αγαπήθηκε το σινέμα στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος μας, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινέμα στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
8: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
8: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που, που δίνω έτσι μια συνέντευξη μαζί με σε ένα ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούργιος στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιος στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
8: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και... Με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
1: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
8: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
8: Ενώ θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φανώ αντάξιος στις προσδοκίες και στη βοή και σε αυτό που έχουν σε μένα.
1: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
8: Ευχαριστώ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος της επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα, προβλέπονται υποβρύχες ξαναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έγινε εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

0: Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Έγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθή Πηγελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος του Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Έγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Έγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
1: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη,

0: που οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μία πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούριες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική. Και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και θεουφέλλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Αίγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Αίγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Αίγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
3: Το Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Αίγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Αίγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο τόσο

0: εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία. Έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης σινεμά στη θάλασσα, στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της ίδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών ύδατος σε δύο.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 2. με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Υπηρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: μια σπουδαία επιτυχία για την Αίγινα, επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Αίγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Αίγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγωνίες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμους στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
2: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στήναμε. Εντάξει. Ήτανε... Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συμβαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ
4: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και είμαστε, έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντο, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
10: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργασία που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή τη είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και... και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό, μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παραέλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
7: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια η Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ, ήταν κάποια επιλογή, πρόταση του Δημάρχου, πώς έγινε?
7: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε και είδαμε το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας, επομένως Στη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχοληθεί με αυτό. Μου έκανε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
7: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
7: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιά χώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
7: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι.
0: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο. Το
7: ναι, βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι κοίτα να δεις. Γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
7: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός.
7: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
7: Γιατί θα μπορούσε εκεί το φεστιβάλ θέατρο να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση για το σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
7: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή
7: γιατί...
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου... Δεν φάνηκε να είναι μεγάλο, μια άδεια μικρής κλίμακας.
7: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
7: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ. Και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
7: σου. Αυτά είναι πρώτη θητεία μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
0: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η Δημαρχία Πολιτισμού?
7: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό?
7: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
7: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
0: Επιτελικά, πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
7: Κοιτάξτε,
0: σου
7: και... η Αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου.
0: Mm-hmm.
7: Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους. Πρόεδρος από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα και πράγμα όπως το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως το Γραφείο Δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
7: Για το Φυσική Φεστ εννοείται.
0: Όχι για το Φυσική Φεστ, γενικά.
7: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φυσική Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η Αντιδημαρχία Πολιτισμού.
7: Ναι.
0: Έτσι,
7: ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
7: Βέβαια.
0: Έτσι.
7: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
7: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
7: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, οι δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
7: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το σινεμά στη θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανό είναι?
7: Ήταν συλλογική.
0: Ήταν του Δήμου της περιφέρειας.
7: Η περιφέρεια απλά μας είπε: θα σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
7: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
7: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε πολύ επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
7: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
0: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
7: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το σινεμά στη θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα, τον Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσική Φεστ.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αντιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
7: Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχω κοστίσει περισσότερα.
7: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
0: Θα είναι λιγότερα λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε. Ναι.
7: Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυσική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυσική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο αυτή όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυστικού. Το Φεστιβάλ Φυστικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
7: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
7: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Mm. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
7: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
7: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
7: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
7: Από που ακούμε, που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε ότι λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
7: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξοχινιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δουλεύει. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει. Σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
0: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
7: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
7: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
7: Ναι, είναι...
0: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
7: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
7: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
7: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
7: Που βέβαια. Το...
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για για το φετινό πρόγραμμα.
7: Φέτος το
0: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της Επιτροπής.
7: Βέβαια.
0: Είσαι μέλος. Ναι.
7: Φέτος το Φεστιβάλ Θέατρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο η Γανταμπιά κάνει φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι ιδιαιτερότητα του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
7: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Έγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση από όσο θυμάμαι. Φέτος είναι «Μας στη θάλασσα» ο τίτλος και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις αν δεν κάνω λάθος.
7: Ναι.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
7: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος μας, ο Δήμος Έγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από τα αποσκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
7: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
7: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που, που δίνω έτσι μια συνέντευξη μαζί με έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη μαρτυρία ενός ανθρώπου που είναι καινούργιο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
7: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε εντάξει.
0: Θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
7: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
7: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
7: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχιες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχιας αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έγινε σε εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθή Πηγελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος του Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Έγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θειάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
1: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική, και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό, και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
0: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
2: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του

0: Σκοπιά, το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούρια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή, βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα», στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας σε ΕΙΔΑΠ στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της ίδρυυσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται οι δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Μια σπουδαία επιτυχία για την Αίγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Βρισκόμαστε στην Καϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην ΚΑΠΑ 20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε δύο εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε ΚΑΠΑ 20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τους βαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 μέτρα, τον Ζαμπέλη και Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγγένεια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνει να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από τις Πισχωρήτητες Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένα τέτοιο δήμο είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιά ώρα, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιο ξενοδόχο και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σα το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
6: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021, και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 24. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ. Και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει του κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα... μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες στην πρόσκληση. Θα μιλάμε στον Νικό.
8: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι η δεύτερη
0: 3:30
1: που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ, ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου, πώς έγινε?
8: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας, επομένως τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου έκανε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
8: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
8: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιά χώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
8: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι, ναι.
1: Ναι. Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο. Το
8: ναι, έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
8: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι. Μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να. Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός.
8: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια. Γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να συνεργαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση για το, σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
8: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή,
8: γιατί
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
8: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός, από όσο θυμάμαι.
8: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα, σου ξαναλέω την άποψή σου, και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημιές. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
8: αυτά
1: σου.
8: Αυτά έγινε πρώην της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει ως αντιδημαρχία πολιτισμού?
8: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό.
8: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
8: Τα 2 χρόνια αυτά. 1,5 μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά, πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
8: Κοιτάξτε,
1: σου?
8: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου, μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα και πράγμα που στο Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό. Και μετά, στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
8: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
1: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
8: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
8: Ναι.
1: Έτσι,
8: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
8: Βέβαια, ναι.
1: Έτσι.
8: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
8: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
8: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, οι δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
8: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
8: Ήταν συλλογική,
1: ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
8: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να δώσει τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
8: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
8: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι σε. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό και πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
8: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι. Την Αγία Μαρίνα, κάτι παρόμοιο.
8: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το σινεμά στη θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα το Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φιστέκι Φέστ.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αρχιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
8: Όχι, μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχω κοστίσει περισσότερα.
8: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
1: Θα είναι λιγότερα, λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
8: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φιστίκι Φέστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φιστίκι Φέστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φιστικιού. Το Φεστιβάλ Φιστικιού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
8: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
8: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
8: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
8: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες, μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
8: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
8: Από που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών να θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο ότι διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
8: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια. Επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια. Φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε και διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν κοινού, από κοινού.
1: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο να τον περισσότερες συμμετοχές.
8: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
8: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
8: Ναι, είναι...
1: Υπάρχει μέσα κάποια μήνα καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
8: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
8: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, ωστόσο σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
8: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
8: Που βέβαια, το...
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για για το φετινό πρόγραμμα.
8: Φέτος το
1: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της Επιτροπής. Είσαι μέλος. Ναι.
8: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι ιδιαιτερότητα του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
8: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, Σινεμά στη θάλασσα, ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
8: Ναι, 5.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
8: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προσθέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
8: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
8: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
1: βέβαια,
8: που δίνω έτσι μια συνέντευξη,
1: βέβαια,
8: μαζί με, σε διάρκεια με σε έναν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργια αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
8: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
1: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
8: Όχι κυρίως. Αυτή που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
8: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε και μετά. Δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και, και σε αυτό που έχουν σε μένα.
1: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
8: Ευχαριστώ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού, και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η Ύφαλικη Μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμό δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχιας αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ.

0: πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχιας αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έρξ Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερησίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων

σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λοιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχιλήσεις λοιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγεί στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγώνες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τους μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον
0: ακούτε
2: αγώνα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι. Όλα αυτά μια εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή, κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση, εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν ξέρω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαρζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά. και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Η... Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ. Γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
7: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργασία που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό που σπαρταρά, από τη Χίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα. Πού είναι το νησί του πυλού και του χώματος, πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γεννήτου κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παραέλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή οικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ του Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
8: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ, ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου, πώς έγινε?
8: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε και είδαμε το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
8: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
8: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιάς χώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
8: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι, ναι.
1: Ναι. Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
8: Έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
8: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό.
8: Ναι,
1: μήπως
8: ναι.
1: θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
8: Βέβαια, το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση για το σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
8: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή,
8: γιατί
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο, μια άδεια μικρής κλίμακας.
8: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
8: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει κρεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για κρεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ. Και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
8: σου. Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργεί σωστά η Δημαρχία Πολιτισμού?
8: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό?
8: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
8: Τα δύο χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμή.
1: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά σου?
8: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο γραφείο δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο γραφείο δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα πέραμε από το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο γραφείο δημάρχου είναι.
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
8: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
1: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
8: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο. Γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
8: Ναι.
1: Έτσι,
8: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
8: Βέβαια.
1: Έτσι.
8: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
8: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
8: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, οι δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
8: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού του. Τη ιδέα ποιανού είναι?
8: Ήταν συλλογική.
1: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
8: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
8: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
8: Το έκανε και πέρυσι, το έκανε και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε θα βρούμε
9: κάτι. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4:30.
8: Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε πολύ είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα, και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
8: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί? Και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
8: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Προς το παρόν είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φιστίκι Φεστ.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αντιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο?
8: Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
8: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
1: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
8: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή. Είπα το Δήμαρχο. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φιστίκι Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυστίκι Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή την... όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φιστικιού. Το Φεστιβάλ Φιστικιού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
8: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
8: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολλής που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
8: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
8: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
8: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
8: Μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε ότι λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
8: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Ήταν από κοινού.
1: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο να τον περισσότερες συμμετοχές.
8: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
8: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
8: Ναι, είναι...
1: Υπάρχει κάποια μήνα καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
8: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
8: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, ωστόσο σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
8: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάτι, κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
8: Που βέβαια, το...
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα έτσι και μια δικιά σου τοποθέτηση για το, για το φετινό πρόγραμμα.
8: Φέτος το
1: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της Επιτροπής. Ναι. Ναι.
8: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο είχαν τα πια κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
8: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Έγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, «Σινεμά στη θάλασσα», ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
8: Ναι.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
8: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος μας, ο Δήμος Έγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από, από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
8: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
8: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
1: Βέβαια.
8: Μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούριο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
8: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
1: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
8: Όχι κυρίως, αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι, και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
8: Ενώ θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
1: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
8: Ευχαριστώ.
10: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλη και η μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμό δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινας στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδημάρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026. Το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Αίγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θειάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική, και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού αντίστοιχα με μια άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό, και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
0: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
3: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια, εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το

0: επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο όπως έχουν όλα τα μουσεία, και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου, και βέβαια μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Αίγινας έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Αίγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα» στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα ουρανό με φόντο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αίγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Αίγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση

0: ρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της σπατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προς το νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών ύδατος σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Με τη σύγχρονη φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγεί στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τους Μαγιάς να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 μέτρα, τον Ζαμπέλη Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.
0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόσαστε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστε, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
5: Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση, όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από τις Ψυχορίτητες Κεραμικής, τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
7: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
7: Η ενδέκατη. Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
7: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
10: Πιο καλό.
7: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή τσιμπάω να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προστεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στον Νικό.
8: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
8: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα λέγεται του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
8: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
8: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
8: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι.
1: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
8: Ναι,
1: το
8: έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
8: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
8: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση για το, σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
8: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή,
8: γιατί
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
8: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός, από όσο θυμάμαι.
8: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου, και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
8: αυτά
1: σου.
8: Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω ενημερωθεί.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 5:30.
8: Πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
8: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό?
8: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
8: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
8: Κοιτάξτε,
1: σου?
8: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου.
1: Mm-hmm.
8: Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα και πράγμα που στο Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό, και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
8: Για το Φυσική Φεστ εννοείται.
1: Όχι για το Φυσική Φεστ, γενικά.
8: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φυσική Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η Αντιδημαρχία Πολιτισμού.
8: Ναι.
1: Έτσι,
8: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
8: Βέβαια.
1: Έτσι.
8: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
8: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
8: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, οι δράσεις γενικότερα, που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
8: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους Δήμους, όλους τους Δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
8: Ήταν συλλογική,
1: ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
8: Η Περιφέρεια απλά μας είπε. Θα δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
8: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
8: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι σε. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό και πολύ είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
8: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
8: Προς το παρόν, είναι έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα το Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσική Φεστ.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αρχιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
8: Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε... κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχω κοστίσει περισσότερα.
8: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
1: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
8: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυσική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυσική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχία σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυστικού. Το Φεστιβάλ Φυστικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
8: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
8: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
8: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
8: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
8: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
8: Από που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών να θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
8: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε και διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει. Σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
1: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
8: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
8: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η Επιτροπή και οι όροι. Mm-hmm. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Mm. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
8: Ναι, είναι...
1: Υπάρχει μέσα κάποια μήνα καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
8: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
8: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
8: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
8: Που βέβαια. Το...
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
8: Φέτος το φεστιβάλ.
1: Είσαι μέλος της Επιτροπής. Βέβαια. Είσαι μέλος. Ναι.
8: Φέτος το Φεστιβάλ Θέατρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο κάνουν τα πια, κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
8: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ανελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, Σινεμά στη θάλασσα, ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι... Πέντε παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
8: Ναι, ναι.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο. Φαντάζομαι θα θέλεις να...
8: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από τα αποσκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
8: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
8: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που, που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
1: Βέβαια.
8: Μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούριο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
8: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
1: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
8: Όχι κυρίως. Αυτή που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι είναι, και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
8: Ενώ θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
1: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
8: Ευχαριστώ.
10: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος της επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα, προβλέπονται υποβρύχες ξαναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκεται ο σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερησίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθή Πηγελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος του Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών και την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Αίγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και η πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας.
1: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλοσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική, και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μια άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό, και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου,

0: Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστιας σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
3: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
2: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα» στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα ουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης.

0: Στην εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 6. Το δημόσιο χαρακτήρα του νερού ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξορθολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοώνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Αίγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Αίγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Αίγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγώνες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τους βαγιές να ενημερώσω ότι στο Καρπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καρπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
2: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στήναμε. Εντάξει. Ήτανε... Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συμβαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο από την Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κ. Βουρλουμή ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και είμαστε, έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιά ώρα, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιο ξενοδόχο και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σα το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
9: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει του κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή τσιμπάω να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
7: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή πρώτα του Δημάρχου? Πώς έγινε?
7: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
7: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η
8: ώρα είναι 6:30.
0: Που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό.
7: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της Παλιαχώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στο πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
7: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο. Το
7: ναι, έχει βέβαια, αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι κοίτα να δεις. Γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
7: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι. Μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικία σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός.
7: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρο να συνεργαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση για το σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
7: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή,
7: γιατί...
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου... Δεν φάνηκε να είναι μεγάλο, μια άδεια μικρής κλίμακας.
7: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
7: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημιές. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ. Και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
7: αυτά
0: σου.
7: Αυτά έγινε πρώτη τη θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το flow team 2 χρονιές.
0: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η Δημαρχία Πολιτισμού?
7: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό.
7: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
7: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
0: Επιτελικά, πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά σου?
7: Κοιτάξτε, η Αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου.
0: Mm-hmm.
7: Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους. Πρόεδρος από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα πράγμα προς το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά τις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως το Γραφείο Δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
7: Για το Φυσική Φεστ εννοείται?
0: Όχι για το Φυσική Φεστ,
7: γενικά.
0: Γενικά.
7: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φυσική Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
7: ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
7: Βέβαια, ναι, ναι.
0: Έτσι.
7: Υπάρχει ένα πλάνο, ναι, για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
7: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
7: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, οι δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
7: Όχι, όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, mm-hmm, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
7: Ήταν συλλογική.
0: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου της Περιφέρειας.
7: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να δώσουμε τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να,
0: μάλιστα,
7: κάνουμε.
0: Μάλιστα.
7: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
7: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, mm-hmm, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, mm-hmm, που γι' αυτό και πολύ, που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
7: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
0: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
7: ναι, ναι,
0: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγνα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι, ναι, την Αγία Μαρίνα, κάτι παρόμοιο.
7: Προς το παρόν, είναι έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα το Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσική Φεστ.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αριδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
7: Όχι, όχι, δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
7: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
0: Θα είναι λιγότερα, ναι, λιγότερες, ναι, εκδηλώσεις που θα κάνετε.
7: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση, ναι, αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυσική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυσική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυστικού. Το Φεστιβάλ Φυστικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Yeah. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
7: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στη Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
7: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
7: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
7: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
7: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
7: Από που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
7: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε και διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει. Σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
0: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
7: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
7: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
7: Ναι, είναι...
0: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
7: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
7: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
7: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
7: Που βέβαια. Το...
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
7: Φέτος το
0: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της Επιτροπής. Βέβαια.
7: Ναι. Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο κάνουν τα πια, κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητά του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
7: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, Σινεμά στη θάλασσα, ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
7: Ναι.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
7: Αγαπήθηκε το Σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το Σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
7: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
7: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
0: βέβαια,
7: που δίνω έτσι μια συνέντευξη,
0: βέβαια,
7: μαζί με, σε έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη μαθήνα ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργια αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
7: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
0: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
7: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι είναι, και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
7: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
7: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα, προβλέπονται υποβρύχιες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμό δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχιας αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερησίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινας στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκης. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σημαίνει

0: Η ΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας σε ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων που παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: μια σπουδαία επιτυχία για την Αίγινα, επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Αίγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Αίγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τους μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος
2: ακούτε
1: και ο
2: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 7.
1: Σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.
2: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στήναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν σημαίνει να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη. Εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος. Τον προϊστάμενο τότε. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί. Βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία... υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και είμαστε, έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιά ώρα, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιο ξενοδόχο και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σα το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
9: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή τσιμπάω να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στον Νικό.
1: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη δημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις, είναι κάτι που το ζήτησες εσύ, ήταν κάποια επιλογή πρόταση του Δημάρχου, πώς έγινε?
1: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας, επομένως τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων παράγονται στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών κόμμα προγραμμάτων με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές. Που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
1: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κύριος Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
1: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
1: Έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το. Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
1: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να. Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
1: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θέατρο να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί, με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
1: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή
1: γιατί
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
1: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
1: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημιές. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
1: αυτά
0: σου.
1: Αυτά έγινε πρώην τη θητεία μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί. Τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το flow team δύο χρονιές.
0: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η Δημαρχία Πολιτισμού.
1: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό.
1: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτή, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Τα δύο χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
0: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά
1: Κοιτάξτε,
0: σου.
1: Κοιτάξτε, η Αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα και πράγμα που στο Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
1: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται.
0: Όχι για το Φιστίκι Φεστ, γενικά.
1: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο. Γιατί είναι άγνωστη η Αντιδημαρχία Πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
1: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
1: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους Δήμους, όλους τους Δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού του. Τη ιδέα ποιανού είναι.
1: Ήταν συλλογική.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα
2: είναι 7:30.
1: Μας έδωσε τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
1: Το έκανε και πέρυσι, το έκανε και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι σε. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε. Κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό και πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
1: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
0: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί. Και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
1: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Ως το παρόν είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φιστίκι Φεστ.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αλληδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο.
1: Όχι. Μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή να δούμε. Αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
1: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
0: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
1: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή. Είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φιστίκι Φεστ. να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυστίκι Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή την... όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φιστικού. Το Φεστιβάλ Φιστικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
1: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
1: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
1: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες, μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος, αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
1: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
1: Από που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών να θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο ότι διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
1: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε και διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
0: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο να τον περισσότερες συμμετοχές.
1: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
1: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η Επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
1: Ναι, είναι...
0: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
1: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
1: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάτι, κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
1: Που βέβαια, το...
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος ο Πίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το, για το φετινό πρόγραμμα.
1: Φέτος το
0: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της Επιτροπής. Είσαι μέλος. Ναι.
1: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο έκανε τα πια, κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Πίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος «Σινεμά στη θάλασσα», ο τίτλος, και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι πέντε παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
1: Αγαπήθηκε το «Σινεμά στη θάλασσα» πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το «Σινεμά στη θάλασσα» με πέντε προβολές σε πέντε όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από τα αποσκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
1: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
1: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
0: βέβαια,
1: που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
0: Βέβαια.
1: Μαζί με έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούριο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
0: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
1: Όχι κυρίως. Αυτή που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι είναι, και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
1: Ενώ θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος της επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα, προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έγινε εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινας στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Δήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκης. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ.
3: Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Αίγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θειάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
4: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική. Και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και θεουφέλλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
5: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί Όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Αίγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Αίγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες

0: έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία. Έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Αίγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα», στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αίγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Αίγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

ή έγινε να περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της σπατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά ποσοστό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννόονται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα

0: μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχιλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με το σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι υπάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Αίγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Αίγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
3: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Αίγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού σε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος, αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμο στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
4: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόσαστε. Ναι,
5: μπροστά.
4: Ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
6: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
6: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ
6: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
6: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Ναι.
6: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
5: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
6: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
7: Σκαρζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση, όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ και να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από τις Ψυχορίτητες Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
9: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε μαζευόμαστε.
8: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
10: Εγώ ευχαριστώ.
8: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
11: Ενδέκατη.
8: Η ενδέκατη. Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτη και παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
10: Χρόνια πολλά.
8: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη. Ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο. Είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά. Αποτυχίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, Ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο. Συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό, μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργασία για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή οικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ του Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
10: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια η αντιδημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
10: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
10: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάση μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
10: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στο πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
10: Ναι, στο δίκτυο πόλεων, ναι. Ναι.
0: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
10: Ναι, έχει βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
10: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι. Μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση? Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι, και το εφαρμόζουν προκειμένου να. Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικία σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός.
10: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια. Γιατί θα μπορούσε εκεί το φεστιβάλ θέατρο να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση για το, σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
10: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή
10: γιατί
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο, μια άδεια μικρής κλίμακας.
10: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
10: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει κρεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το είναι κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ. Και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
10: αυτά
0: σου.
10: Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη. Αλλά
11: ακούτε
10: δεν έχω
11: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 8:30.
10: Έχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
0: Επιτελικά εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργεί σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
10: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό.
10: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
10: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
0: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά σου?
10: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα, παράδειγμα, από το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
10: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
0: Όχι για το Φιστίκι Φεστ, γενικά.
10: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο. Γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
10: Ναι.
0: Έτσι,
10: ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι. Γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
10: Βέβαια.
0: Έτσι.
10: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
10: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
10: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
10: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού του. Τη ιδέα ποιανού είναι?
10: Ήταν συλλογική.
0: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
10: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
10: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
10: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε πολύ είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα, και είπε σε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
10: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
0: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι. Την Αγία Μαρίνα, κάτι παρόμοιο.
10: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το σινεμά στη θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσική Fest.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αριδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
10: Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
10: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
0: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
10: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φιστίκι Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φιστίκι Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φιστικού και το Φεστιβάλ Φιστικού. Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
10: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη. Το χώμα και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
10: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια, αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολλοί που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
10: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
10: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες, μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση, με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό. Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
10: Μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
10: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές, απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο. Ή πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Ήταν κοινού, από κοινού.
0: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
10: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
10: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
10: Ναι, είναι.
0: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
10: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις. Δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε. Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μια δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μια προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζετε και κάτι αντίστοιχο.
10: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
10: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, που θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
10: Που βέβαια.
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίδρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
10: Φέτος το
0: Είσαι μέλος της Επιτροπής. Βέβαια.
10: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Πίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
10: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα Μάλιστα. δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, Σινεμά στη θάλασσα, ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
10: Ναι.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
10: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προσθέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
10: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας Και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθει να μας κάνεις μια ενημέρωση.
10: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
0: βέβαια,
10: που δίνω έτσι μια συνέντευξη,
0: βέβαια,
10: μαζί με, σε διάρκεια με σε ένα ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
10: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λέει, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και... με όλους θα τα πάμε, εντάξει.
0: Θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
10: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
10: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, μας με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και στη βοή και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
10: Ευχαριστώ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμό δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Έγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκης. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Έγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών και την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία της στήριξης των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, Ο Δήμος της Αίγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θειάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας.
2: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική. Και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μια άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Αίγινας.
1: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Αίγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Αίγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
3: Το Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Αίγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια

0: το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου, και βέβαια μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούρια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειες του.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης σινεμά στη θάλασσα, στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.

των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας σε ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της σπατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Αμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Αμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Αμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγωνίες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος, αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμο στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συγκρίνωσα στο βήμα. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
5: Για μας. Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και δεν θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντο, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
10: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας ο Γκαρίς που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήριο ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή τη συμπαγόταν να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
7: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια η αντιδημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
7: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα εκλογή του κ. Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
7: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων,
0: με βάση ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα
0: είναι 9:30.
1: Αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
7: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας, και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κύριος Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
7: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι.
1: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
7: Ναι, βέβαια, έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
7: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι. Μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικία σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
7: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να συνεργαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση για το σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
7: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή,
7: γιατί
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
7: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από το
7: Δημάρχο. Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου, και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
7: αυτά
1: σου.
7: Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί κατά τα... τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργεί σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
7: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό?
7: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
7: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά, πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά σου?
7: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο γραφείο Δημάρχου.
1: Mm-hmm.
7: Επομένως, στο γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα, παράδειγμα, στο Φυστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φυστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό. Και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο γραφείο Δημάρχου είναι.
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
7: Για το Φυσική Φεστ εννοείται.
1: Όχι για το Φυσική Φεστ, γενικά.
7: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φυσική Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η Αντιδημαρχία Πολιτισμού.
7: Ναι.
1: Έτσι,
7: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
7: Βέβαια.
1: Έτσι.
7: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
7: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
7: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
7: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους Δήμους, όλους τους Δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
7: Ήταν συλλογική.
1: Ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
7: Η Περιφέρεια απλά μας είπε. Θα σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
7: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
7: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε θα βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό και πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
7: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
7: Προς το παρόν, είναι έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσική Φεστ.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αρχιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
7: Όχι, δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε... κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
7: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότεροι.
1: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε. Ναι.
7: Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυσική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυσική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο αυτή όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυσικού και το Φεστιβάλ Φυσικού. Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
7: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη φεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
7: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Mm. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
7: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
7: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
7: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
7: Μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
7: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
1: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
7: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
7: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Mm-hmm. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Mm. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
7: Ναι, είναι...
1: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
7: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
7: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
7: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
7: Που βέβαια.
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
7: Φέτος το φεστιβάλ.
1: Είσαι μέλος της
7: Επιτροπής.
1: Είσαι μέλος. Ναι.
7: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο έκανε τα πια φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητά του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
7: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση από όσο θυμάμαι. Φέτος είναι «Μας στη θάλασσα» ο τίτλος και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι πέντε παραστάσεις αν δεν κάνω λάθος.
7: Ναι.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
7: Αγαπήθηκε το σινέμα στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος μας, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινέμα στη θάλασσα με πέντε προβολές σε πέντε όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
7: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
7: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
1: βέβαια,
7: που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
1: Βέβαια.
7: Μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούργιο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
7: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
1: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
7: Όχι κυρίως, αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
7: Ενώ θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
1: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
7: Ευχαριστώ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινας στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθή Πηγελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος του Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τρεγάρης.
0: Η Αίγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο

0: δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Αίγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Αίγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Αίγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην ΚΑΠΑ 20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε δύο εβδομάδες με το βαλκανικό, με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού στην επόμενη χρονιά που είναι
1: ακούτε
2: πολύ σημαντική.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
2: να μπορέσει να κάνει

0: κάνει διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις βαριές ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος, αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
1: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας, την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω, σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
2: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
3: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
2: Που αρχίσαμε.
3: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
2: Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
3: Και ευχαριστώ. Κόσμο από την Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
2: Έχουν και από την Αθήνα.
3: Ναι.
2: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
3: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
2: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
4: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να, έχει μια, να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
5: Ο κύριος Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
3: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
5: Εγώ ευχαριστώ.
3: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα, η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και... Τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
4: Ενδέκατη.
3: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν. Όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν, τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί.
6: όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
7: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίας με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το Part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό, μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
7: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
8: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια η αντιδημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
8: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε και είδαμε το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
8: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάση μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
8: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια, υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κύριος Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στο πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
8: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι,
0: ναι. Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
8: Ναι, έχει βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
8: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό.
8: Ναι,
0: μήπως
8: ναι.
0: Θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση? Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικία σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
8: Βέβαια, το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να συνεργαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση για το, σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
8: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή,
8: γιατί
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
8: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός, από όσο
8: θυμάμαι. Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
8: αυτά
0: σου.
8: Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί κατά τα τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το flow team 2 χρονιές.
0: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει ως αντιδημαρχία πολιτισμού?
8: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό?
8: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
8: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
0: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
8: Κοιτάξτε,
0: σου?
8: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα πράγμα που στο Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
8: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
0: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
8: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
8: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
8: ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
8: Βέβαια, ναι, ναι.
0: Έτσι.
8: Υπάρχει ένα πλάνο, ναι, για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
8: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
8: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
8: Όχι, όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού του της ιδέας ποια
9: είναι? Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ήταν του Δήμου της
9: Περιφέρειας. Η ώρα είναι
8: η Περιφέρεια 10:30. Μας είπε θα σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να
0: μάλιστα
8: κάνουμε.
0: Μάλιστα.
8: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
8: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε θα βρούμε κάτι σε. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
8: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
0: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
8: ναι, ναι,
0: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα, κάτι παρόμοιο?
8: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το σινεμά στη θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρόνια και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Ως το παρόν είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις για το Φυσική Fest.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αρχιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
8: Όχι, δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
8: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότεροι.
0: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε. Ναι.
8: Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή. Είπα του Δήμαρχου, Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φιστίκι Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φιστίκι Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φιστικιού. Το Φεστιβάλ Φιστικιού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
8: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
8: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Mm. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
8: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
8: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
8: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
8: Μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
8: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξοχινιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δουλεύε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει. Σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
0: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
8: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
8: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
8: Ναι, είναι...
0: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
8: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις. Δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζετε και κάτι αντίστοιχο.
8: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
8: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
8: Που βέβαια.
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα έτσι και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
8: Φέτος το
0: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της
8: Επιτροπής.
0: Είσαι μέλος. Ναι.
8: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
8: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα
0: μάλιστα.
8: Δύο, θα αναφέρω γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση από όσο θυμάμαι. Φέτος είναι «Μας στη θάλασσα» ο τίτλος και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις αν δεν κάνω λάθος.
8: Ναι.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
8: Αγαπήθηκε το σινέμα στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινέμα στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
8: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
8: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
0: βέβαια,
8: που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
0: Βέβαια.
8: Μαζί με σε ένα ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούργιο στην αυτοδιοίκηση και όχι απλά καινούργιο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
8: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
0: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
8: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
8: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, μας με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και, και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
8: Ευχαριστώ.
10: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η υφαλική μόλη. Παράλληλα, προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχιας αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Έγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθή Πηγελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος του Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Έγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία της στήρησης των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ.
11: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Έγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
12: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά, ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική. Και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και θεουφέλλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, Και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Αίγινας.
0: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Αίγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Αίγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
13: Το Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Αίγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου, και βέβαια μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Αίγινας έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Αίγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.

Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα» στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της σπατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτος ΕΔΙΟ. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 11. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού.

0: Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Aegina επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Αίγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Αίγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμους στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Aegina Portal. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Aegina Portal για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήριδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στήναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρίνω σας το πούμε.
4: Ναι,
3: ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
5: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
5: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ
5: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
5: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
5: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας. Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
5: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαλώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποίητος χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα. Και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι. Και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι. Μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί. Έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
4: Η ενδέκατη. Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
4: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή Ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική. Δηλαδή, ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδαξε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στον Νικό.
2: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη δημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
2: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχοληθεί με αυτό. Μου έκανε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
2: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
2: Ναι, στο δίκτυο πόλεων, ναι.
1: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
2: Έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχεις σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
2: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση? Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
2: Βέβαια, το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
2: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή,
2: γιατί
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
2: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
2: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η
0: ώρα είναι 11:30.
1: Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ. Και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
2: αυτά
1: σου.
2: Αυτά έγινε πρώτη τη θητεία μου. Επομένως, έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί κατά τα... τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το flow team 2 χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
2: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό.
2: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά, πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
2: Κοιτάξτε,
1: σου?
2: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου, μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα και πράγμα που στο Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό. Και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
2: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
1: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
2: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
2: Ναι.
1: Έτσι,
2: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
2: Βέβαια, ναι.
1: Έτσι.
2: Υπάρχει ένα πλάνο, ναι, για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
2: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα κτλ.
2: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Και δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
2: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια, που χρηματοδοτεί κάποιους Δήμους, όλους τους Δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
2: Ήταν συλλογική.
1: Ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
2: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να δώσει τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
2: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
2: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι σε... Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό και πολύ είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
2: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
2: ναι.
1: Να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι. Την Αγία Μαρίνα, κάτι παρόμοιο.
2: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα το Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φιστίκι Φεστ.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αντιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
2: Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχω κοστίσει περισσότερα.
2: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
1: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
2: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Γιατί είπαμε φέτος να, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή. Είπα του Δήμαρχου, Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φιστίκι Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φιστίκι Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο, αυτή την, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φιστικού. Το Φεστιβάλ Φιστικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
2: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
2: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
2: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος, αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
2: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
2: Από που ακούμε, που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο ότι διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
2: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε και διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίησεις. Ήταν
1: ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
2: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
2: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η Επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
2: Ναι, είναι...
1: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
2: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μια δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μια προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
2: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
2: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάτι, κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
2: Που βέβαια, το...
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το, για το φετινό πρόγραμμα.
2: Φέτος το
1: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της Επιτροπής.
2: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο έκανε τα πια, κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητά του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, «Σινεμά στη θάλασσα», ο τίτλος, και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, 5.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
2: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από, από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
2: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
2: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που, που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
1: Βέβαια.
2: Μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούριο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
2: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
1: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
2: Όχι κυρίως, αυτή που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι, και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
2: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, μας με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
1: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα, προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμό δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Έγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδημάρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Δήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκης. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Έγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία της στήριξης των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026. Το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Αίγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά, ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική. Και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μια άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Αίγινας.
1: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Αίγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Αίγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
4: Το Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Αίγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο, τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο όπως έχουν όλα τα μουσεία, και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό

0: όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Αίγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Αίγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή, βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειες του.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα», στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αίγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Αίγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της ίδρυυσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό

0: το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοώνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Αίγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Αίγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Αίγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε δύο εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις βαριές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος, αγωνιστήκαν σε αγώνες δρόμου στο Καρπενήσι με τον Ζαμπίλη στα 10.000 με τον Ζαμπίλη Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
1: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε. Και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
6: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
6: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
7: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κύριος Βουρλουμή ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
8: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα, και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως, η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
9: Εγώ ευχαριστώ.
8: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο δήμο είναι μεγαλύτερη δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, Έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
9: Ενδέκατη.
8: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν, είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
10: Χρόνια πολλά.
8: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
10: Πιο καλό.
8: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργασία που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελεί. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν. Κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά, από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινοϊκό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τη Χίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω, είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα. Όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη. Να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη. Και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη, μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες τρεις μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή οικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
1: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια η αντιδημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
1: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
1: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιά χώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κύριος Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στο πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
1: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι.
0: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο. Το
1: ναι, έχει δώσει χρήματα ο Δήμος. Σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι κοίτα να δεις. Γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
1: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι. Μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
1: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να συνεργαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση για το σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
1: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή,
1: γιατί
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο, μια άδεια μικρής κλίμακας.
1: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός, όπως το θυμάμαι.
1: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημιές. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ. Και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
1: αυτά
0: σου.
1: Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου. Επομένως, έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το flow team 2 χρονιές.
0: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η Δημαρχία Πολιτισμού.
1: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό.
1: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Τα δύο χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμή.
0: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά σου?
1: Κοιτάξτε, η Αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα πέραμε από το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
1: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
0: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
1: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο. Γιατί είναι άγνωστη η Αντιδημαρχία Πολιτισμού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
1: Βέβαια, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει ένα πλάνο, ναι, για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
1: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
1: Όχι, όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους Δήμους, όλους τους Δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού του. Τη ιδέα ποιανού είναι?
1: Ήταν συλλογική.
0: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου, της Περιφέρειας.
1: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
1: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό και πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα, και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
1: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια, επομένως.
0: Ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
1: ναι, ναι,
0: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί? Και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
1: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα το Beach Soccer. Προς το παρόν είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φιστίκι Φεστ.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αντιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο?
1: Όχι, δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή να δούμε. Αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
1: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότεροι.
0: Θα είναι λιγότερες οι εκδηλώσεις που θα κάνετε.
1: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Ποια μου ήταν η απόφαση, ναι, αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φιστίκι Φεστ. να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυσική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φιστικού. Το Φεστιβάλ Φιστικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Yeah. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
1: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στη Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Mm. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
1: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
1: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
1: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
1: Που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
1: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
0: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο να τον περισσότερες συμμετοχές.
1: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
1: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η Επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
1: Ναι, είναι...
0: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
1: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, ωστόσο σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
1: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάτι, κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
1: Που βέβαια. Το...
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Πίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα έτσι και μια δικιά σου τοποθέτηση για το, για το φετινό πρόγραμμα.
1: Φέτος το
0: Είσαι μέλος της Επιτροπής. Είσαι μέλος. Ναι.
1: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο οι γάντα κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Πίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητά του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, Σινεμά στη θάλασσα, ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, 5.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
1: Αγαπήθηκε το Σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος μας, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το Σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από, από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
1: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
1: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που, που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
0: Βέβαια.
1: Μαζί με, με σε έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούργιο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
0: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
1: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι, και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
1: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στον κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινας στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η Αίγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας σε υδάτους στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοώνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Υπηρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση

0: μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγεί στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιό.

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
2: K20, να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος, αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμο στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά,

0: Η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
1: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνει να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
2: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
3: 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
2: Που αρχίσαμε.
3: 23. Είναι πολύ
2: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκουμε πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
3: Και ευχαριστώ. Κόσμο από την Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
2: Έχουν και από την Αθήνα.
3: Βεβαίως.
2: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
4: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
2: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως, η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντη, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
6: Εγώ ευχαριστώ.
3: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα, η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και... Τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακτή Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
6: Ενδέκατη.
3: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν. Όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν, τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό, να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
7: Χρόνια πολλά.
3: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμής στα Σογκαρίς που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προστεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
7: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
8: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια η Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
8: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε και είδαμε το νέο, όταν βγήκε η νέα λογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχοληθεί με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
8: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάση μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
8: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας, και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
8: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι, ναι.
0: Ναι. Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
8: Ναι, έχει βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
8: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό.
8: Ναι,
0: μήπως
8: ναι.
0: Θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση? Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
8: Βέβαια, το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να συνεργαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση για το, σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
8: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή
8: γιατί...
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
8: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν τόσο... ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
8: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει κρεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
8: σου. Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί κατά τα... τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το flow team δύο χρονιές.
0: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
8: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό.
8: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
8: Τα δύο χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
0: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά σου?
8: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο γραφείο δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο γραφείο δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα, παράδειγμα από το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο γραφείο δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
8: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
0: Όχι για το Φιστίκι Φεστ, γενικά.
8: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο. Γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
8: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
8: ναι, ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
8: Βέβαια, ναι, ναι.
0: Έτσι.
8: Υπάρχει ένα πλάνο, ναι, για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
8: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
8: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, οι δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
8: Όχι, όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το σινεμά στη θάλασσα. Δηλαδή από την αρχή.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο είχαμε... του Έγινα Πόρταλ.
8: Το η ώρα είναι η περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού του. Τη ιδέα ποιανού είναι?
8: Ήταν συλλογική.
0: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
8: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να
0: μάλιστα,
8: κάνουμε.
0: Μάλιστα.
8: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
8: Το έκανε και πέρυσι, το έκανε και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, mm-hmm, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, mm-hmm, που γι' αυτό είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
8: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
0: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
8: ναι, ναι,
0: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί? Και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγνα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
8: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το σινεμά στη θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Ως το παρόν είμαστε σε αυτά, δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσιτική Φεστ.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αριδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
8: Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
8: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
0: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
8: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυσιτική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυσιτική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυσιτικού και το Φεστιβάλ Φυσιτικού Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
8: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και... δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
8: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια, αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
8: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
8: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες, μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
8: Ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
8: Μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε ότι λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
8: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές, απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς, τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε, απλά κάναμε μερικές διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει. Σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Ήταν
0: ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
8: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
8: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
8: Ναι, είναι... Εδώ.
0: Υπάρχει κάποια μήνα. Καινοτομία. Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
8: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μια δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μια προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
8: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, ωστόσο σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
8: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
8: Που βέβαια. Το...
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίδρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα εσύ και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
8: Φέτος το
0: Είσαι μέλος της Επιτροπής. Ναι.
8: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο είχαν τα πια κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Πίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
8: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος, θα είναι ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος είναι «Μας στη θάλασσα», ο τίτλος, και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
8: Ναι, 5.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
8: Αγαπήθηκε το σινέμα στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινέμα στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
8: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
8: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
0: Βέβαια.
8: Μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση, και όχι απλά καινούριο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
8: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε εντάξει.
0: Θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
8: Όχι κυρίως, αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
8: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και, και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
8: Ευχαριστώ.
10: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Έγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθή Πηγελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος του Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Έγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία της στήρησης των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Έγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θειάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.

0: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού, που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά, ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης. Με τους ενδεδειγμένους τρόπους θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική, και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μια άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφιών, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό, και θεουθέλλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννη Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Αίγινας.
1: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Αίγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Αίγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
2: Το Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Αίγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος κι άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία, και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πόλεις είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου, και βέβαια μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Αίγινας έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Αίγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα» στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αίγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Αίγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξορθολογισμό της διαχείρισης του νερού,

0: ταχύτητας και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της σπατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προς το νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκών, των αναγκαίων επενδύσεων.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
3: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγωνίες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις.

0: το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην ΚΑΠΑ 20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το βαλκανικό, με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην υπάρχει, να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε ΚΑΠΑ 20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τους Μαγκές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμους στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
5: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση, όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
8: Ο κύριος Βουρλούμης ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
7: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
9: Εγώ ευχαριστώ.
7: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
10: Ενδέκατη.
7: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
7: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
9: Πιο καλό.
7: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργασία που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελεί. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν. Κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος. Ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας. Η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τη Χίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω, είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
10: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη δημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
10: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε και είδαμε το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχοληθεί με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
10: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου. Είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
10: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
10: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι, ναι.
1: Ναι. Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
10: Ναι, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της δίκης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
10: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό.
10: Ναι,
1: μήπως
10: ναι.
1: Θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση? Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός.
10: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε και το Φεστιβάλ Θεάτρου να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση για το, σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
10: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή,
10: γιατί...
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
10: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν τόσο... ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
10: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό.
11: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημιές. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
10: σου. Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί κατά τα... τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
10: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό.
10: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
10: Τα 2 χρόνια αυτά. 1,5 μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
10: Κοιτάξτε,
1: σου?
10: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα και πράγμα που στο Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
10: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
1: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
10: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
10: Ναι.
1: Έτσι,
10: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
10: Βέβαια, ναι.
1: Έτσι.
10: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
10: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
10: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
10: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους Δήμους, όλους τους Δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
10: Ήταν συλλογική.
1: Ήταν του Δήμου της Περιφέρειας.
10: Η Περιφέρεια απλά μας είπε. Θα σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
10: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
10: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε θα βρούμε κάτι σε. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε πολύ επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
10: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι. Την Αγία Μαρίνα, κάτι το, παρόμοιο.
10: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το σινεμά στη θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις για το Φυσδίκη Fest.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αρχιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
10: Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
10: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
1: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
10: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα το Δήμαρχο. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυστική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυστική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυστικού και το Φεστιβάλ Φυστικού. Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
10: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
10: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
10: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
10: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό. Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
10: Μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
10: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξοχινιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Ήταν κοινού, από κοινού.
1: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
10: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
10: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
10: Ναι, είναι...
1: Υπάρχει κάποια μήνα. Καινοτομία. Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
10: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις. Δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
10: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, ωστόσο σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
10: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
10: Που βέβαια. Το...
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
10: Φέτος το
1: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της Επιτροπής. Είσαι μέλος. Ναι.
10: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο είχαν τα πια κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
10: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Έγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος θα είναι ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, «Σινεμά στη θάλασσα», ο τίτλος, και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
10: Ναι.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
10: Αγαπήθηκε το σινέμα στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Έγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινέμα στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
10: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας. Και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθει να μας κάνεις μια ενημέρωση.
10: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
1: βέβαια,
10: που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
1: Βέβαια.
10: Μαζί με, σε διάρκεια με σε έναν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούριο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
10: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
1: θα ήθελε να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους.
10: Όχι κυρίως, αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
10: Ενώ θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
1: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
10: Ευχαριστώ.
12: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η Ύφαλικη Μόλη. Παράλληλα, προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες της ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
12: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026. ύστερα από εισήγηση του αντιδημάρχου πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού, Ανθή Πηγελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο αντιδήμαρχος του πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Αίγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θειάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας.
6: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούριες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική, και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό, και θεουφέλλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που
13: ευτυχώς για μας, είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του. Και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Αίγινας.

0: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
1: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία, και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πόλεις είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου και βέβαια μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα», στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης

0: την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες
1: μεταρρυθμίσεις
0: του
1: Έγινα Πόρταλ.
0: Τελευταίων ετών,
1: η ώρα
0: σύμφωνα
1: είναι
0: με την ανακοίνωση 3. Του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της ίδρυυσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννόονται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Υπηρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευση θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση